Σου! Δανείλ, λοιπόν, έκανε σου για το κουρέ. Σε κάνω ασύ ο Γιάμπρανο, κόσμ μπράνο. Ο μόνο χωμάτι, ο Νίκας. Ο μόνο χωμάτι, ο Βενιό.